0: Ανάσα, κράτησα βανιβάνο σου.
1: Τι ζευρό, άλλο μου γεκέντ. Σύγμορ με, πάντε σχεμίντ. Αλλο εστερχόε, νόρμο με κίντ. Ο του βρόστ, ένιξ και μίρ. Μου κι αντίρινς χουμπεζί. Βαμόε κρόεξε την οπτήν.